0: αλλάξει τα στιγμή, να πρασιάσει τα πράγματα. Και είναι και μια ασφαλή πράσινη που κάνει μια πράσινη πράσινη. Ένα μπροστά από τα κουμπάκι, πόνια γυλά χαρίδι, σεμεντάρα του, πλάτη και ροντεγερσά, μήλο, τζοστικ, μονάτου σαν να κουραγάνσα του πόνι τη Ραμπέα. Μουνουρνιά, προσεπέ που μου έντσα να κουμπάει σε μια μιλή καντίνια, όντω που μεντσέτα
1: μπανιαγκόλ. Και τα φόρμα σου, αν δεν μπορεί να κουμπάει, δεν μπορεί να κουμπάει.